Έτσι μην βάζε ρωσό μας, αφαιρτώ μακριάς. Κλιματίσε βεδονγκούια, σκρίν την κρίτσιο νεβίας, η ροξιό νεβόλ.